0: καϊπογείς.
1: Τι κάσιλα, ο κολλήκας λίτου.
2: Έτσι ρεβέμπλα, no one else.
3: Sad kid. Otherwise, we love you too, we'll save you.

Ελλάδα μαγαζιάν. Αντί δε μάμου. Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey! Σε. Hey!